Pastor Jess. Και είπαμε να μπορεί. Αλλά είναι μισθούμα, γράμμι για μου, για να πάμε στα κουέα που είναι. Αν πούσε που ελμόντα σαν κάτι αρβενιαλί, πολύ φέρτε αρβενί, εκράσα μου, η μαμική σπόξη, φασκηλεπία, φασκεπώ σας.